Πότε τυρά! Ανοίγω πέκα! Πότε τυρά! Ανοίγω πέκα! Πάσε! Βρέμασε! Βρέμασε τα μαλούκα, βρέμασε! Πάσε! Βρέμασε!